0: κράμος αυτός.
1: Πώς
0: ήταν. Θα βρει να λίγο νόλι. Myself and 3332 will be on Walker Road with a little moped.
1: Turn 25.